Στράτους στενάχ. Και εγώ συνεχίζω ταϊτάς. Ταϊτάς. Ταϊτάς. Ταϊτάς. Δεν πάω φούτα τη φωμούσιο. Ταϊτάς. Ταϊτάς. Ταϊτάς. Ταϊτάς, τιάμγε. Ταϊτάς, ιαμούνε. Ιμιάνο, ταϊτάς. Λεγκρουά, ναι. Και αν πού σε να πάτα. Νομπα 5. Εσύ είναι νομπα 5. Ταϊτάς, πού είσαι νομπα 5, είναι λαγωγόνι σε λεγατά. Κογόνι σε λεγγύσια 145,000. 145,000. Congratulations. Πονγκέσι. Ματίτηλε. Ματίτηλο.

Και έκασαν εγώ ρε τσάκλι. Και ήταν ο παφάβος εξμούς. Five or six. Check it in.

μας. Στάτους στην αρχή. Στάτους στην αρχή. Ενικούνε. Congratulations. Ενικούνε. Κόμπι. Τσικάκ πέσα. Αυτή είναι 300,000. Αυτή είναι 213,000. Αυτή είναι σύλληγγιση 124,000. Αυτή είναι 100,000. Εγώ πήγουσισε και μία αγκούλα και τίνε πέσα κουάνουαν και δράει κοσομόκ και δράει κουαίν και δράει κουαίν και δράει κουαίν star 216 hash γιάνγε άτ πήγουσετ αμπιρούν ήμουάνι λεγε άτ πήγουσε να μπάτα και γερούν. I'm going to take it by 20 minutes. Go ahead, go ahead. Star 216 hash. I'll be using my money like I put it in the bata. I get chill start, kill engine. Chitane chutu gong eten guni and I go check 47. Star 216 hash. Chitane chutu gong eten guni. Abirusi moiti mwai lege at pugusit ingiro. Kea tu ambugusit nabata. Star 216 hash. Star 216 hash. Chine goso. Abirusi moiti mwai lege at pugusit nabata. Abusi nege at kumine. Star 216 hash. Star 216 hash. Star 216 hash. Mogerichi daddy. Star 216 hash. Star 216 hash. Star 216 hash. Star 216 hash. Gayat pugusit nabat. Ako pugusit na gayat kumine. Iyo mga girechi dadi. Ako lang mga gibaisin 20 minutes. Kukagetar lang din otan. Kukagetar yotan. Star 216 hash. Star 216 hash. Iyo mga girechi. Mga girechi dadi. Star 216 hash. Ano nalagal yan eh?